0: κομπιούτερ μέσα δεν είναι ψεύτικη. Οπότε το συνδέω κάπως έτσι και ακούω τη μουσική και διασκεδάζουμε αυτόν τον τρόπο.
1: Everything around me is a fake. So, the music coming out of my PC is fake too. So I connect it some way like this into my mind and I listen to the music and I enjoy myself this way.